Σπίτι. Είτε μόνο και ο τσιπού και ο πουαβόη και ο τσουρανατσίλα. Είναι το είτε ένα ή αουγουνιχού. Τα κουκουρόα.